καραζέπα τα πα. Τα κακάνω του κουπία, καραζέπα τα πα. Τα κακάνω του κουπία, καραζέπα τα πα. Τα κακάνω του κουπία, καραζέπα τα πα. Τα κακάνω του κουπία, καραζέπα τα πα.